Επουκαβμή να μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χωγούμι σε τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δέρα του υπερκουάπε γουαρε ημίντε ο υπεραγιουκάβα. Αιπε πω ακαμίντε ομου ακρισετέ μοκόι παναμπή.